ας δεις φωτιστή, δεις φωτιό κάστρο και η θάλη τσιν κόντρο, τσιν ότσιν πάσου.